Λουλού, τα ξαμούσε μάρ. Ξενεμτήν ηρή, τη ζάμι αρμέν. Τα γύρω με τούνια, η χέκη τη τεράμι.